0: Αλλιά ύπνη. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
1: Γιατί τόσες αϊπνίες?
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια, ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

κουτάκια. Βγάζεις τα πιο όμορφα κορίτσια στο ντουνιά. Βράδια μποέμικα τραγούδια στα σοκάκια. Ξενύχτια γλέντια μες στην κάθε γειτονιά.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας τώρα.

0: μουσική.
1: Μόνο μουσική.
0: Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

πονώ. Λες και μαζί σου πλέον. Ρωτάς με τι θα πει ζωή και το όνομά σου, λέω. Ανέγραφα μια έκθεση, μ' αναφορά το πόνο. Λευκή την κόλλα θα δίνα με το όνομά σου μόνο. Ας επερώτηξε με ο δάσκαλος, τι είναι ζωή για μένα. Και σήκωσα το χέρι.

που σε ζητάει, το αίμα που σανάσε, νικοτίνη. Το παρατραβήξει το γιώτα. Ρώτηξε εγώ, παιδιά. Ρώτηξε το περιπτέρα πόσα.

που δεν έπινα και με έκανες και πίνω. Κι εγώ μόνο που δεν κάπνιζα και τώρα δεν τα αφήνω. Και το τσιγάρο με έβαλε η σκύλα να το κόψω. Να καταλάβει λέει ήθελε άμα τη γαπώ και πόσο. Μετά από λίγο και το τσιγάρο με έβαλε η σκύλα να τα αρχίσω. Αφού λέγα πως μια ζωή δεν θα ξανακαπνίσω. Πότε κρύο πότε ζέστη με έχει αυτή η γυναίκα. Ή δεν ξέρει τι θέλει, έλα στην υγειά μας. Με κούρασαν μωρό μου, έσβησε. Με κούρασαν αγάπη μου τα τόσα.

ο δρόμος είναι ανοιχτός και τα σκυλιά δεμένα. Για να δώσω παιδάκι. Με τις αξίες σου, με τις αξίες σου το φως,

όταν είσαι εμένα, εγώ είμαι κουφός. Πες την κατευθείαν, έλα. Ο κύριε, ο κύριε δεν μ' αγαπά κι η μάνα τζι μισή με. Γιατρό γυρε βανιλιά γαμπρό, μ' αγώ λιράρις είμαι. Μια φεγγαρόλου στη βραδιά.

Μαζούλια, η χώρα της εργασίας. Θα τη σκοτώσω. Θα τη σκοτώσω κι ας γεννώ θέμα. Θέμα εις ειδήσεις. Τη μάνα σου, την άχρη.

κόψει άντρα. Τον έχει φάει τον άνθρωπο. Κουμάντο κόπηλια μου, κουμάντο, μέσα στο σπίτι μας μόνο εγώ θα κάνω. Και ό,τι λέω θα γίνεται ίσα με να αποθάνω. Αν και δημοκρατικός άνθρωπος με ξοδείς δάκρα, τι να κάνουμε.

Έτσι εγώ θα γράψω σε κλισές ο τείχος στο όνομά μου. Όλα. Ανεβαίνουμε κουμπαράκι 150. Άρα μια στάση στο 130 όμως πρώτα. Στο 130 μια στάση, σε παρακαλώ πολύ. Για να γεμίσουμε, κάθε ένας βάζει στο ποτήρι όσο μπορεί να πει.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ό,τι σκεφτεί το κάνει. Ό,τι κι αβάλω, ό,τι κι αβάλω μες στο νου, το κάνω θα το δείτε.

0: Γεννά αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και ενώ...

αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας. Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
9: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
8: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
9: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης.
8: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
9: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
8: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

πως θα τον εβαστάξω. Πως θα τον εβαστάξω.

ένας ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, τα θανάποδα οδουνιάς. Άιντε

0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Για πάμε να το πούμε και αυτό το τραγουδάκι παρέα, έτσι για να δέσουμε πιο καλά.
2: Παντρεύτηκες, παντρεύτηκα, είμαστε δύο ξένοι. Όμως θα είσαι μια ζωή μαζί μου.

όνειρα. Ζήσε στην άλλη αγκαλιά κι εγώ, κι εγώ σε άλλη επήγα. Πώς να ξεχάσω ότι αγαπώ και πώς να λησμονήσω αυτή που αγάπησα πολύ, σε άλλη αγκαλιά να αφήσω.

Από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου, το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και γαλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Καινοτομούμε με καινούρια μηχανήματα και υπηρεσίες.
10: Κεντητική Brother. Για κέντημα σε καπέλα και ρούχα διαφημιστικά.
9: Laser Art. Αποκτήσαμε το Brother GTX. Ο βασιλιάς των πολύχρωμων εκτυπώσεων σε μπλουζάκια κλασικά, παιδικά, γυναικεία, αντρικά, πόλο, ρούχα εργασίας και φούτερ για παραγγελίες μικρές ή και μεγάλες ποσότητες.
10: Με την επίσκεψή σας στο χώρο μας, ζητήστε μας δωρεάν ένα κλασικό t-shirt δείγμα με τη στάμπα που επιθυμείτε.
9: Laser Art. Κατασκευάζουμε ξύλινους καταλόγους με χάραξη το λογότυπό σας. Ζητήστε μας δωρεάν δείγμα με την δική σας επωνυμία και δείτε τη διαφορά.
10: Κατασκευάζουμε μικροαντικείμενα για στολισμό μπομπονιέρας, γάμου, βάφτισης, γενεθλίων και στολισμό του τραπεζιού για την δεξίωση σε τιμές χονδρικής.
9: Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. WhatsApp και Viber 6937-002213. Σταθερό 2897-022235. Laser Art.
10: Laser Art. Laser Art. Η τέχνη εδώ προχωράει. Προχωράει.
6: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
11: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
12: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
11: Γιάντε να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
12: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
11: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα. Σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάγκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
12: Γιώργος Μπαξεβάνης.
11: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
12: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
11: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

0: Και τώρα,
1: και τώρα
0: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
1: δεν σταματούν ποτέ.
0: Δεν σταματούν ποτέ.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

Ξέρω πως θα έρθεις, γιατί δεν θα τα καταφέρω. Ξέρω πως θα έρθεις μια νύχτα δίχως να το

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
6: 97,2.
7: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
4: Κάνετε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
9: Μένουμε την ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.

0: Ρε Γιώργο, το Σάββατο πάμε Θάστο. Ναι ρε φίλε, πάμε να ξεσηκωθούμε εκεί. Ακριβώς.
1: Στην υγεία μας.
0: Στην υγεία μας.

0: 97,2.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
2: Ευρηματική, δυναμική, έξυπνη, αποδοτική. Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
3: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
2: Σταθμός στη διαφήμιση.
3: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
2: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
3: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
2: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
3: 97,2.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα.
4: Η στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
7: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
2: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
7: Butler, τι είναι αυτό?
2: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
7: Και με eFood και Wolt.
2: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
7: Και άγχος?
2: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
7: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
2: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
7: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
8: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα
9: στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
11: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
12: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
14: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
14: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
14: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
15: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
16: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
15: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
16: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
15: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
16: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
15: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
16: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
15: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
17: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
18: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
19: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
20: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
21: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και εμείς, φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Μπήκαμε στη δεύτερη εβδομάδα του Ιουλίου. Πιστεύω να είσαστε καλά. Τώρα δεν σας λέω, δεν μιλάω για τη δουλειά, γιατί ξέρω τι γίνεται, και μάλιστα χθες το βράδυ κάναμε και βόλτα, θα ακούσετε σε λίγο τι γίνεται. Πριν ξεκινήσω όμως την επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, θέλω να πάω, γιατί μιλήσαμε πριν 10 λεπτά πριν βγω στον αέρα με τον Νίκο το Χριστάκη. Ποιος είναι τώρα, θα μου πείτε, ρε Αλατζάκη, ποιος είναι ο Νίκος ο Χριστάκης? Ο Νίκος ο Χριστάκης είναι ο υπεύθυνος στα απορριμματοφόρα και επόπτης καθαριότητος. Και υπεύθυνος βέβαια σε όλο το προσωπικό. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Νίκο μου, την καλημέρα. Να είσαι καλά. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια σε σένα και σε όλο το προσωπικό. Τώρα καμιά φορά, ξέρετε, να λέμε για τους στραβού το δίκαιο, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τρώνε, έτσι το λέω, να τρώνε εντός παρενθέσεως, όλες τις βρωμιές μας. Ένα οδηγό που μίλησα μου λέει: Γιώργο, τι να σου πω, ότι πάω το βράδυ στο σπίτι και κάνω ένα μπάνιο και κάθομαι μια ώρα να κάνω μπάνιο και όταν βγαίνω έξω βρωμάω, μου λέει. Τι να σου πω, μου λέει. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλες αυτές οι βρωμιές που κάνουμε εμείς πρέπει να τις καθαρίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, και αν καμιά φορά το βλέπετε μπροστά σας στο απορριμματοφόρο, μην αρχίσετε να χτυπάτε τις εικόνες, όπως προχθές που έγινε ένα τέτοιο περιστατικό και με πήρατε τηλέφωνο, μου λέει, μα γιατί δεν πάει στην άκρη? Δηλαδή και στην άκρη να πήγαινε, ρε φίλε, θα μπορούσες να περάσεις. Κάνει υπομονή, μα πόσο είναι, 2-3 λεπτά τώρα πρέπει να τα βάζουμε στους οδηγούς? Μα ή με αυτό που έγινε στην Αθήνα, που πήγανε και τον επλακώσανε τον άνθρωπο στο ξύλο επειδή δεν πήγε δεξιά για να περάσει? Τώρα εντάξει, αυτά είναι λίγο πρωτόγωνα πράγματα. Νίκο μου, για άλλη μια φορά την καλημέρα μου, καλή βάρδια να έχεις και εσύ και όλο το προσωπικό. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτό που έγινε σήμερα το πρωί, να είσαι καλά. Με τον Νίκο όμως τον Χριστάκη μιλήσαμε σήμερα το πρωί, κυρίες και κύριοι, και δεν είπαμε μόνο αυτά, είπαμε πολλά πράγματα. Καταρχήν θέλω να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Χερσονήσου έκανε μια ενίσχυση της προσβασιμιότητας με τους νέους ανέπαφους κάδους. Τι είναι λοιπόν αυτή η κάδη? Αυτή η κάδη είναι αυτόματη, και από ό,τι με ενημέρωσε και ο Νίκος, μου λέει, Γιώργο, αυτή η κάδη είναι αυτόματη, είναι γύρω στα 18-20 κομμάτια αν θυμάμαι καλά, τα οποία έχουν μοιραστεί σε όλο το Δήμο της Χερσονήσου. Αυτό λοιπόν είναι, με το που πας εκεί ανοίγει αυτόματα, είναι για ανθρώπους με αμαία, είναι για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Είναι με φωτοκύτταρο. Όταν πλησιάσεις και στα πλάγια ένα μαύρο κουμπάκι, ένα μαύρο λεβιέ, θα το δείτε όποιος πάει. Ναι, κανονίστε τώρα, τα ακούτε, αύριο το πρωί μου παίρνετε τηλέφωνο να είναι σπασμένοι, γιατί εμείς οι Έλληνες αυτά κάνουμε τώρα. Αν να δούνε κάτι, να μην το δείτε ή να μην ακούσετε κάτι, θα πάτε να το ξεχαραβαλώσετε. Γιατί τα περιμένω κι αυτά, εντάξει. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, Νίκο, την καλημέρα μου, ευχαριστώ πολύ. Και πάμε σε ένα δεύτερο ζήτημα. Πάμε στην πυροσβεστική υπηρεσία, κυρίες και κύριοι. Χθες το βράδυ είμαστε στην υπηρεσία εδώ, γύρω στις 8.30 ώρα, χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνω το τηλέφωνο. Ήταν κάποιος ο οποίος δεν ήξερε το τηλέφωνο της πυροσβεστικής ή της αστυνομίας. Μου λέει, Γιώργο, άρπαξε φωτιά στην ανάληψη, μετά την ανάληψη στον κεντρικό δρόμο. Ποιος αθειόφοβος τώρα ήταν αυτός, ρε παιδιά? Όπως ξέρετε, δεξιά και αριστερά υπάρχουν τα δέντρα, οι λεύκες αυτές. Επήγανε και βάλανε φωτιά εκεί, όπως πηγαίνουμε για Ηράκλειο, δεξιά. Αρχίσαν και εγώ όταν τα δέντρα αυτά, τα φυτά, και πηγαίνανε κάτω. Ευτυχώς το προλάβανε. Αλλά θέλω να πω συγχαρτήρια στην πυροσβεστική της Χερσονήσου, ρε παιδιά. Σε 4 λεπτά από την ώρα που πήραν το τηλέφωνο, η πυροσβεστική ήταν στην ανάληψη. Συγχαρτήρια. Δεν ξέρω ποια παιδιά, αλλά όποια παιδιά κι αν είναι, όλα τα παιδιά της πυροσβεστικής θέλω να τους δώσω συγχαρτήρια. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δύσκολα. Εχθές, μετά που τελειώσαμε από εδώ πέρα που ήμουν υπηρεσία στο σταθμό, πήγα και έκανα μια βόλτα. Μάλιστα με πήραν τηλέφωνο. Παιδιά, 9 η ώρα, 9 και 4 ήτανε, 9.30, επέρασα τη Χερσόνησο και δεν πάτησα φρένο. Η αλήθεια είναι αυτή. Πού είναι ο κόσμος? Πού είναι ο κόσμος? Ιούλιο μήνα, 8 Ιουλίου, 9.30 ώρα και να περνάς τη Χερσόνησο ελεύθερα χωρίς να πατήσεις φρένο. Πάμε όμως, κυρίες και φίλοι και φίλοι, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε τι είπε όμως ο Βλατάκης, ο πρόεδρος, για την τουριστική κίνηση στην Κρήτη. Ακούστε.
1: Σε αεροπλάνα, που είναι το πιο σημαντικό, ενώ σε όλες τις άλλες, σε όλους τους άλλους προορισμούς είχαν γίνει ήδη ακυρώσεις. Ακόμα και τότε που έλεγαν ότι δεν υπάρχουν καύσιμα στα αεροπλάνα, είχαμε πει ότι εμείς είμαστε οικόπεδο γωνία και τα αεροπλάνα έχουν μεγάλες πληρότητες σε εμάς, οπότε δεν νοείται να ακυρώσουν σε εμάς. Δεν είχαμε ακυρώσει προκρατήσεις και αυτό φάνηκε από τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι τώρα. Αριθμητικά έχουμε μία αύξηση που είναι από 6%, 3% και προχωράει.
2: Πάντως μιλάμε για αύξηση.
1: Ναι, αύξηση αριθμητική.
2: Αριθμητική, ναι.
1: Διότι στο τέλος θα κάνουμε ταμείο και σας είχα επίσης πει ότι η οικονομική κατάσταση των ενδυνάμει πελατών μας δεν θα ήταν και τόσο καλή και ήταν λογικό. Και ακόμα και αν δεν είχαν, και αν είχαν χρήματα, θα τα προστάτευαν με όλα αυτά που συνέβαιναν.
2: Πιο περιορισμένο budget λοιπόν, έτσι.
1: Ακριβώς, και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στα πακέτα τα οποία έχουν κλείσει, διότι τώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο τα ακριβά ξενοδοχεία έχουν ένα θέμα και θα αναγκαστούν να κάνουν προσφορές προκειμένου να έχουν αυξημένες πληρότητες. Έτσι είναι η κατάσταση. Περιμένουμε όμως ένα δυναμικό rebound το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο και ίσως να μπούμε και...
0: Ένα δυναμικό, κύριε Βλατάκη.
1: Ημέρα του Νοεμβρίου.
0: Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
1: Αλλά θα μπούμε.
0: Εντάξει, έχουμε καιρό. Ζήσε μάινα βαστριβίγη. Έτσι το λέμε παλιά, μα είναι κιόλας έτσι.
1: Σεζόν η φετινή.
0: Ναι, καλά είναι.
1: Την έχουμε περιγράψει και στην αρχή μαζί. Εάν όλα πάνε καλά και δεν έχουμε κάτι άλλο, γιατί αυτά τα οποία συμβαίνουν είναι αναπόφευκτα συνέχεια και πλήττουν πάντα τον τουρισμό, αλλά ας είμαστε αισιόδοξοι.
2: Έτσι.
1: Ότι δεν θα συμβεί πια τίποτα.
0: Αισιόδοξοι είμαστε εμείς, κύριε Βλατάκη, αισιόδοξοι είμαστε.
2: Κάποιο άλλο έκτακτο γεγονός το οποίο θα επηρεάσει τέτοιο βαθμό τον τουρισμό μας, όπως έχουμε δει να γίνεται στο παρελθόν?
1: Δεν νομίζω.
2: Αυτό νομίζω πιστεύουμε όλοι. Έχουμε μπει άλλωστε ήδη στον Ιούλιο και ελπίζουμε ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά για την τουριστική μας σεζόν. Παρ' όλα αυτά, ξέρω ότι κάνετε προσπάθειες για να ανοίξουν και νέες αγορές. Τι θέλω να πω? Το αμέσως επόμενο διάστημα θα έχουμε και το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι. Οπότε εκεί μιλάμε για μια άλλη δυναμική και εδώ μιλάμε και για νέες ευκαιρίες. Τις έχετε πει πολλές φορές, κύριε Βλατάκη, σας έχω ακούσει και εγώ, τις έχετε πει και μέσα από την εκπομπή. Υπάρχει τώρα αυτή η προσπάθεια η οποία λέει τι, πάμε σε μεγάλες αγορές όπως είναι η Ασία, Αφρική, να δούμε πώς ανοίγουμε τους ορίζοντές μας και πώς φέρνουμε και κόσμο από εκεί?
1: Κοιτάξτε, γνωρίζετε πολύ καλά και τα έχουμε πει πολλές φορές ότι για μένα όραμα και έμονη ιδέα είναι το 12μηνο.
0: Βέβαια, θέλω, κύριε, θέλω να σταματήσω τους οπερατούρους από Ασία και Αφρική. Είναι αλήθεια ότι τη ξέρουν την Κρήτη, έτσι. Τη γνώρισαν την Κρήτη αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα με το καινούργιο αεροδρόμιο, θα δούμε.
1: Ναι. Περάσανε εποχές ανεπιστρεπτή που λειτουργούσαμε 4-5 μήνες, είχαμε αρκετά κέρδη, κάναμε και επενδύσεις, δεν υπάρχει πια αυτό.
0: 4-5 μήνες, πού να πούνε τα χρόνια τα παλιά.
1: Μήνες με τις υψηλές τιμές και δεν έχουμε τη δυνατότητα να γεμίσουμε και περιμένουν οι πελάτες μας πριν και μετά όταν θα είναι φτηνές τιμές για να έρθουν. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει να επιμηκύνουμε τη σεζόν, πρέπει να έχουμε 12 μήνο τουρισμού για πολλούς λόγους. για να επιστρέψουν και αυτοί οι οποίοι έφυγαν την πανδημία και να έχουμε κριτικά ξενοδοχεία με κριτικούς εργαζόμενους και όχι με Φιλιππινέζους, Ινδούς κτλ. Αυτό είναι το ζητούμενο τελικά και την επόμενη μέρα του κριτικού τουρισμού αν θέλουμε να επιβιώσουμε και αυτό που κάνει τη διαφορά. Το δεύτερο είναι ότι η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου δεν μπορεί να βασιστεί στις 10 πτήσεις που έχει 15 το Καζαντζάκη και για 5 μήνες, καλά το είπατε, είναι σημαντικό και είναι εκ του ΚΑΝΕΦ. Και το επίσης το πολύ σημαντικό είναι ότι το 12μηνο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την επόμενη μέρα του κριτικού τουρισμού, διότι θα μας ανοίξει αγορές οι οποίες έρχονται όλο το χρόνο. Mm-hmm. Δεν είναι αυτές οι αγορές τις οποίες στοχεύουμε τώρα και ελπίζουμε με την έναρξη λειτουργίας του νέου αεροδρομίου. Δεν είναι αυτές οι αγορές που ταξιδεύουν για τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτές οι αγορές έχουν τον ήλιο και τη θάλασσα κοντά τους. Έχουν Μαλδίβες, έχουν Ινδονησία, έχουν Φιλιππίνες, έχουν Ταϊλάνδη, έχουν όλα αυτά.
2: Έχουν
1: προορισμούς που είναι ήλιος και θάλασσα. Μα όταν μιλάμε για ήλιος και θάλασσα είναι αυτά. Αλλά δεν έχουν αυτά τα οποία προσφέρει η Κρήτη, η Ελλάδα, η Ευρώπη. Και πιστεύουμε ότι το νέο αεροδρόμιο θα ανοίξει αυτούς τους ορίζοντες και θα τους μας φέρει πιο κοντά. Κάνουμε αυτές τις κινήσεις και πρόσφατα, όπως γνωρίζετε, όπως έχετε ακούσει, έγινε και ένα webinar στο οποίο καταφέραμε να μαζέψουμε 450 tour operator από τόσες χώρες πια, από την Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες, Ινδονησία, φτάσαμε μέχρι την Αφρική, Μαλαισία ήταν από όλες αυτές τις χώρες, Ινδία βέβαια πολύ, και παρακολούθησαν αυτό το webinar για περίπου 3 ώρες, στο οποίο πήραμε μέρος ο αντιπεριφερειάρχης τουρισμού μέχρι πρόσφατα, ο κύριος Κότσογλου, και ο οποίος έκανε την παρουσίαση της Κρήτης, ομιλών, ο κύριος Σακαλάκης εκ μέρους των ξενοδόχων, ήταν η κυρία Γκίκα εκ μέρους του Δικτύου των Ηνοποιών και ήταν από την Αυλή το εστιατόριο, από το Ρέθυμνο η Κατερίνα Εξέκαλου εκπροσώπησε τους γαστρονόμους της Κρήτης. Mm-hmm. Είναι πράγματι αυτή το Πεσκέση, ο Μαγκανάς και κάποιοι άλλοι που προσπαθώ να τους μαζέψω για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα σωματείο οι πραγματικοί γαστρονόμοι της Κρήτης, που είναι και αυτό ένα από τους στόχους που έχω βάλει και είμαστε πολύ κοντά να το καταφέρουμε, το λέω πρώτη φορά.
0: Έχουμε βάλει πολλούς στόχους, κυρίες και κύριοι, και ακούστε τον κύριο Βλαδάκη τι είπε, ότι η σεζόν ήταν 5 μήνες. Ήτανε. Ποια χρόνια ήτανε. Τώρα κάνουν το σταυρό τους οι ανθρώποι και λένε άντε 40 μέρες το πολύ. Πολύ. Μπορεί να είπα και πολύ. 40 μέρες και ό,τι αρπάξουμε. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι τα μαγαζιά ανοίγουν, τα ανίκια τρέχουν, το προσωπικό τρέχει και όταν δεν υπάρχει δουλειά, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά συσσωρεύονται, φίλε και φίλοι, και πώς θα βγουνε. Και εκτός από αυτό, δεν είναι αυτό, όχι. Είναι ότι πρέπει να πληρώνεις και

Τώρα, κύριε Μιχάλη, τώρα τι να σου πω, πες μου, τι να πω. Και Μιχάλη, με παίρνεις τηλέφωνο, μάλλον με παίρνεις τηλέφωνο, μου στέλνεις ένα μήνυμα και μου λες, Γιώργο, σε παρακαλώ, στείλε μου του υπευθύνου των απορριμμάτων του επόπτη της καθαριότητας στο τηλέφωνο του Νίκου, του Γουστάκη. Μα είναι ποτέ δυνατόν τώρα, και Μιχάλη, να σου δώσω το τηλέφωνο? Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όλοι, οι αντιδημάρχοι, οι υπεύθυνοι εποπτείας από το Δήμο, να δίνουμε τα τηλέφωνα? Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Εάν θέλετε από κάπου αλλού και αν το βρείτε, μπορείτε να το. Ζητάω συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να σας το δώσω. Καλή σας μέρα. Να είστε πάντα καλά.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, φίλοι και φίλοι. Πριν ξεκινήσω να σας πω τα νέα. Τα νέα εννοώ για τα ροζ χαρτάκια που βλέπετε τις κλίσεις. Όταν σας γράψει κανείς, πάτε μπροστά στο γυαλοκαθαριστή, θα σας έχουν αφήσει ένα ροζ χαρτάκι. Πριν πάμε όμως εκεί πέρα, γιατί τώρα δεν θα ξαναδείτε χαρτάκι απάνω στον μπαμπρίζ, δεν θα ξαναδείτε. Πριν πάμε όμως εκεί πέρα να σας ενημερώσω, πολλές καταγγελίες ρε παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται, προβλήματα μεγάλα με τους ζύφτους. Πρέπει να προσέχετε. Έχουν γεμίσει τους κεντρικούς δρόμους των Μαλίων και όχι μόνο τα αυτοκίνητά τους. Πολύ γύφτη. Εδώ στον κεντρικό δρόμο. Γεμάτο. Για να δούμε λοιπόν. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Για να δούμε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Α, καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Πώς, καταρχήν τώρα μιλούσα και έλεγα με τα προβλήματα με τους γύφτους, έχουν γεμίσει εδώ τον κόσμο, έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Το ένα ζήτημα είναι αυτό και το άλλο ζήτημα είναι, μας στείλανε προχθές 2-3 μηνύματα χθες το βράδυ και μου λένε, Γιώργο, τα ναρκωτικά πάνε και έρχονται στα μάλια, στη σταλίδα, και δεν γίνεται, δεν είναι αυτό, είναι ότι σου πιάνουν και κουβέντα και σου λένε κάνεις και πάλι εδώ, δηλαδή δίνεις τόσα, το παίρνεις και βέβαιες. Είναι αλήθεια αυτά?
1: Αλήθεια είναι. Πήγα στο μαγαζί μου προχθές πριν δύο μέρες. Ναι, πήγα να βγουν μέσα, λέω, δρόμο. Εγώ δεν τους βάζω μέσα καθόλου.
0: Πώς να τους βάζεις τώρα, αφού φοβάσαι?
1: Όχι, δεν τους βάζω ποτέ, δεν τους βάζω τους γύφτους καθόλου μέσα εδώ και 2-3 χρόνια. Είναι... Γιατί με είχαν κατακλέψει.
0: Ναι, αυτό
1: και
0: είναι.
1: Κόσμος... Κάντε μεταβολή. Δεν τι θα με ρε φίλε να ψωνίσουμε, λέει. Τι θα κάνετε? Λέει, θέλεις κάτι? Λέω, τι να θέλω?
0: Εμψυχρό.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: Ναι. Λέω, τι να θέλω, του λέω, για πες μου, του λέω, τι πουλάς? Θα μου λέει, ό,τι θέλεις, μου λέει, για τη μύτη, για έτσι, για αλλιώς. Δηλαδή, τι λέω, αυτή
0: τη μύτη. Πω.
1: Καταλαβαίνεις, μου λέει, τώρα, τι θέλεις, μου λέει. Θες, μου λέει, ή δεν θες?
0: Α, ναι, φωνάζει κιόλας, δηλαδή είναι και λίγο αυστηρός, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι και λίγο αυστηρός.
1: Όχι ρε φίλε, του λέω, έχω ακόμα, του λέω, δεν μου τελείωσε από την προηγούμενη που μου φαίνεσαι, του λέω. Τι να κάνω, ρε συγγεωγό.
0: Το θέμα είναι, φίλε μου, ότι μας πήραν τηλέφωνο και από τα μάλια, μου λέει, Γιώργο, έλα, μου λέει, στον κεντρικό δρόμο, να δεις τι γίνεται. Έτσι, ελεύθερα, πού έχουμε καταντήσει?
1: Πουλάνε και στους τουρίστες, που λένε.
0: Μα δεν είναι το θέμα αυτό, φίλε μου.
1: Αυτοί ξέρουν, εντοπίζουν ποιοι είναι αυτοί, που, ειδικά στους Αγγλέζους και στους Ορλανδούς.
0: Ναι.
1: Εντοπίζουν τι είναι, εκατόνια είναι, ξέρεις.
0: Ναι,
1: πιάτσα χρόνια τώρα.
0: Εντάξει, η αστυνομία δεν τα βλέπει. Η ασφάλεια που έχουμε, έχουμε ασφάλεια, κάτσε καλά τώρα, δεν το συζητάω.
1: Ρε, ασφάλεια έχουμε, αλλά τι να προλάβουν οι άνθρωποι.
0: Τι να προλάβουν.
1: Μιλάμε τώρα και τι θέλουμε τώρα για να επανδορθεί το δικό μας τμήμα, Γιώργο. Ναι. Θέλει άτομα ακόμα.
0: Βέβαια, άτομα δεν έρχονται. Δεν έρχονται, το έχουμε πει.
1: Και αυτοκίνητα, μην λέμε τώρα ότι θέλουμε τα βάζουμε στην αστυνομία. Τι να προλάβει η αστυνομία?
0: Γιατί το έχουμε πει και από την αρχή τη σεζόν, φίλε. Στείλε και ο Δήμαρχος, έστειλε χαρτί απάνω στον Υπουργό. Μα δεν τίποτα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πώ θα μην κυκλοφορούν ύστερα τα ναρκωτικά ελεύθερα? Το θέμα, φίλε μου, είναι ένα. Ότι τα παιδιά, τα δικά μας, είναι ελεύθερα και κυκλοφοράνε είτε σταλίδα είτε μάλια, 15χρονα, 16χρονα. Αυτά φοβάμαι. Να μην, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχεις δίκιο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Μην ξεχνάς ότι και πολύ παλιά, εμείς που μεγαλώσαμε παιδιά και ξέρουμε, τα παιδιά μας κινδυνεύαν να πάνε στη στιγμή. Μιλάμε τώρα για εποχές 92-93,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Το ναρκωτικό πήγαινε χήμιο, έτσι. Τι λέμε τώρα, θέλουμε. Τότε γινόταν ένας χαμός. Ένας χαμός στην κυριολεξία. Απλώς δεν μίλαγε κανένας και δεν υπήρχε και τρόπος να τα πεις.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε όμως, τα παιδιά όμως που πηγαίνανε σχολείο είτε στο γυμνάσιο, δεν παίρνανε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι.
1: Γιώργο, άστο. Το καλοκαίρι δεν γινόταν.
0: Το καλοκαίρι, εγώ έχω πει ότι όπου έχει πατήσει ο τουρισμός το πόδι του, έχουν χαλάσει όλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν θέλω να θίξω πολλά πράγματα, αλλά από την νεολαία τότε, που αυτοί που είχαν γεννηθεί το 1974 μέχρι το 80. Mm-hmm. Ξεπληροφορώ ότι είχαν δοκιμάσει το 70%. Όχι το 20 και το 30.
0: Μιλάμε πάντοτε για τις τουριστικές περιοχές. Μιλάμε για τουριστικές περιοχές σε Χερσόνησο.
1: Για τις τουριστικές περιοχές.
0: Χερσόνησο, Σταλίδες, Μάλια.
1: Ναι, πολλά παιδιά χαλάσανε. Ναι, πολλά παιδιά καταστραφήκανε και ήταν δι' αυτές τις βλακίες. Γιατί δεν υπήρχε τρόπος να τα προστατεύουν, γιατί στέγαμε και εμείς έτσι, και οι γονείς στέγαμε.
0: Αυτό λέω τώρα, ότι δεν πρέπει να προστατευτούν. Τώρα που βγαίνουν τώρα, έχουμε φτάσει να μπαίνουν μέσα στα μαγαζά και να πουλάνε τώρα. Κάτσε.
1: Κάνε έτοιμα στον Υπουργό εσύ να μας στείλει. Να μας στείλουν αστυνομικούς.
0: Εδώ έχει γίνει ολόκληρη ιστορία και με τον Δήμαρχο. Έστειλε χαρτιά πάνω. Τι έγινε? Τίποτα. Ο διοικητής εδώ, να είναι καλά ο άνθρωπος, έστειλε χαρτιά που φέρτε μας κόσμο. Δεν φέρνανε τίποτα. Έφερανε τους δόκιμους. Και αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ό,τι μπορούν. Τι να κάνουμε. Είπε όχι ο Υπουργός, τελείωσε. Δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε τώρα στο. Έλα να σου πω τώρα, να αφήσουμε τα ναρκωτικά τώρα, γιατί μπορεί να μας αφήσουμε τα. Γιατί. Δύο λεπτά, μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό. Επειδή μας ακούνε και μικρά παιδιά, μπορεί. Να τα αφήσουμε λοιπόν στην άκρη. Αυτό που έχουμε να πούμε όμως είναι στους γονείς. Μια μεγάλη προσοχή στα παιδιά. Μην τα αφήνουν ελεύθερα τώρα που είναι το φουλ της τουριστικής σεζόν. Προσοχή, παιδιά. Μας έχουν κάνει επανελειμμένος.
1: Και πώς θα τα μαθήσεις? Πώς θα τα μαθήσεις?
0: Να τους σύρει ζυγάκι το χαλινάρι τώρα.
1: Δηλαδή, τώρα, Γιώργο, εντάξει. Όλα τα παίζουν το χαλινάρι. Ποιο να μαθήσεις, Γιώργο, τι λες τώρα? Πες μου έναν γονέα από τα Μάλια από τη Χερσόνησο, ναι. Αν εξαιρέσει το 5%, έναν γονέα που μπορεί να κάνει κουμπάτο στο παιδί του, σε 15 και 16 ο παιδί. Κανένας δεν κάνει κουμπάτο. Εγώ σου το λέω.
0: Ναι, η αλήθεια...
1: Τα παιδιά κάνουν κουμπάτο στην οικογένεια,
0: ναι,
1: και οι γονείς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή,
1: από
0: αλλά...
1: Το ξέρεις τώρα αυτό.
0: Όταν όμως δούνε...
1: Πατέρα και της μάνας, να πούμε, που είναι 15 χρονών χωρίς...
0: Όταν δουν όμως το κακό, να δεις πως τρέχουν και λένε «Αχ, τι έπαθα». Λοιπόν, να αλλάξουμε συζήτηση και πάμε...
1: Αυτό, κοίταξε, δεν το βλέπουν οι δίπλα. Δεν το βλέπουν οι δίπλα, Γιώργο. Δεν το βλέπουν οι δίπλα, οι γείτονες δεν το βλέπουν. Παθαίνει, ναι, κάτι κάποιο παιδί.
0: Για μισό λεπτό, μισό λεπτό. Έχουμε τη δεύτερη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά.
0: Πέστε μου.
2: Από τα Μάλια τηλεφωνώ.
0: Ναι.
2: Θα ήθελα να πρέπει μας και μας ακούσουν οι τοπικές αρχές.
0: Ναι. Έχουμε πρόβλημα στα Μάλια.
2: Την αλληλογραφία, ναι, με τα ταχυδρομεία.
0: Με τα ταχυδρομεία τι πράγμα είναι?
2: Κύριε Γιώργο, να πηγαίνουμε στη Χερσόνησο για να ψάχνουμε τους λογαριασμούς μας.
0: Μα δεν είναι τώρα το ζήτημα, είναι τώρα για πολύ καιρό που έκλεισε το ταχυδρομείο από τα Μάλια, ήρθε στη Χερσόνησο.
2: Ναι, όπου και να πάμε στο χωριό το πρόβλημα.
0: Έρχεστε με από κινητό παίρνετε, γιατί έρχεστε με διακοπές.
2: Ναι.
0: Ναι, γι' αυτό. Εσείς τι θέλετε, φίλε, εσύ που είσαι και εσύ εκεί κοντά, είσαι το ίδιο πρόβλημα? Για μισό λεπτό. Και εσείς έχετε το ίδιο πρόβλημα στη Σταλίδα? Με ακούς? Έκλεισε η γραμμή του. Εσένα μιλάω, ναι, εσένα.
1: Ξέρω.
0: Ναι. Δεν ξέρω τα κινητά τηλέφωνα σήμερα, δεν ξέρω.
1: Ξέρω ότι το ταχυδρομείο.
0: Έρχεσαι με διακοπή, έρχεστε, παιδιά, δεν ξέρω τι... Όχι, είναι η κινητή τηλεφωνία, τώρα έχουν προβλήματα, μην νομίζετε, τώρα είναι το full τη σεζόν, καταλαβαίνετε. Σε κάποιο σημείο που να πιάνει καλά το κινητό, γιατί έρχεστε με διακοπή.
2: Είμαι τώρα σε ένα παράθυρο κοντά,
0: ναι, εντάξει, σας ακούμε.
2: Να ενδιαφερθούν οι τοπικές αρχές,
0: ναι,
2: να γίνει κάτι, να έρχονται οι λογαριασμοί. Είτε στο ταχυδρομείο, εφόσον είναι ανοιχτό, να πηγαίνουμε να τα φτάσουμε από εκεί, είτε στον Δήμο, είτε στον Δήμο να πηγαίνουμε να τα παίρνουμε. Το ταχυδρομείο είναι μόνο για να εισπράττει.
0: Δεν είναι βέβαια μόνο αυτό, αλλά
2: αυτό... Τι κατάσταση είναι αυτή? Δεν γίνεται. γίνεται να κάνουμε τους τσερκούς να τα ψάχνουμε όλα.
0: Πάντως αυτό που θέλω να σας πω ότι δεν φταίει καθόλου το προσωπικό, έτσι, μην τα βάζουμε με το προσωπικό.
2: Δεν είπα για το προσωπικό.
0: Είπαμε τώρα, προσωπικό. Ναι, αυτό το κλείσανε τώρα από εκεί πέρα, έτσι ήταν οι διαταγές, κλείσει και τότε τελείωσε.
2: Θα μπορούν κάθε μέρα, θα μπορούν να τα φέρνουν, να τα πίνουν κάπου, να πηγαίνει ο κόσμος να τα ψάχνει. Όχι να γίνεται αυτό το μπάχαλο.
0: Δεν ξέρω πόσο είναι. Εγώ θα μιλήσω βέβαια με τη διευθύντρια εδώ πέρα να δούμε αν επιτρέπεται, αν τους δίνουν βέβαια την άδεια να το κάνουν αυτό ή πρέπει να άρχισε από εδώ.
2: Μα στα χωριά, κύριε Γιώργο, γίνεται αυτό το πράγμα. Στα χωριά πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Μάλιστα. Εντάξει, να είστε καλά.
2: Κύριε Γιώργο, ναι. Το δεύτερο που έχω να πω είναι
0: ναι, μισό λεπτό. Ναι.
2: Διότι εχθές κατέβηκα τον παραλιακό δρόμο για πρώτη φορά να κάνω μία βόλτα και ξέρετε που περπατούσα στη μέση στον δρόμο. Πεζοδρόμιο δεν υπήρχε άδειο.
0: Α, που έχουν βάλει, έχουν βάλει τα αυτοκίνητα, αυτό θέλετε να πείτε.
2: Γεμάτο αυτοκίνητα, ναι. Γεμάτο γουρούνες και ναι. Γεμάτο μηχανές. Τι είναι αυτή η κατάσταση.
0: Έχουμε ενημερώσει την αστυνομία. Έχουμε ενημερώσει την αστυνομία, γιατί μας έχουν κάνει πολλές καταγγελίες. Πάνε, τους γράφουν και μετά από μια ώρα είναι πάλι τα ίδια. Δεν μπορεί τώρα η αστυνομία να πηγαίνει.
2: Είναι δηλαδή αυτή. Τι είναι το κόμμα, τι είναι. Να ξέρουμε. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
2: Εντάξει, κύριε.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την επέμβαση. Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλε μου, συνεχίζουμε. Άκουσες τι γίνεται, έτσι. Έλα. Ένα.
1: Άκουσα, φίλε Γιώργο, να σου πω κάτι.
0: Με ακούσατε.
1: Τα μάλια.
0: Άκουσα. Δύο λεπτά. Δύο λεπτά με ακούσε εμένα τώρα που σου μιλάω. Από πού ακούς. Έλα. Ωχ, Παναγία μου. Ένα, δύο.
1: Γιώργο, αν λες για μένα, εγώ ακούω.
0: Α, αυτό σου λέω. Με ακούς.
1: Ακούς, Γιώργο, εγώ ακούω.
0: Τώρα που σου μιλάω, με ακούς.
1: Πολύ καλά.
0: Με ακούς. Αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, για συνέχισε τώρα.
1: Ναι,
0: για
1: ναι, είπα, ναι.
0: Α, για πες μου τώρα.
1: Κοίταξε, για τα μάλια τώρα που λέει η κυρία, και για τα μάλια που λέει η κυρία έχει δίκιο. Αλλά θα σου εξηγήσω κάτι. Για τα μάλια αυτά είμαι εμείς οι ίδιοι μαλλιώτες. Ο λόγος, φύγαν όλες οι τράπεζες. Δεν διαμαρτύρηθηκε κανένας. Τα πάντα φύγαν. Δεν έγινε τίποτα στα μάλια.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Οι τράπεζες έχουν πολύ όλοι και φύγει το δοχεδρομείο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι έμεινε στα μάλια. Πήγαν όλα στη Χερσόνησο. Γιατί. Έτσι είναι, εσύ Γιώργο, πού είναι δηλαδή οι μαλλιώτες αυτοί που πρέπει, ας πούμε.
0: Έχεις δίκιο.
1: Οι πλούχοντες του χωριού, ας το πω έτσι, που θα έπρεπε να είχαν συμβάλει. Να κρατηθούν, βέβαια. Γιατί η Χερσόνησο τι είναι, καλύτερη από εμάς, δεν κατάλαβα. Εμείς δώσαμε τα φώτα. Τα πρώτα ξενοδοχεία που γυρνάνε στα μάλια γίνανε. Από τα μάλια ξεκίνησε ο τουρισμός. Εντάξει, μετά έγινε η Χερσόνησο και όλα αυτά και εξελίχθηκαν όλα.
0: Μήπως,
1: αλλά τα μάλια έπρεπε να έχουν προτεραιότητα.
0: Με ακούς,
1: όμως,
0: έλα να σου πω, με ακούς από το ίντερνετ.
1: Εμείς φταίμε ήδη.
0: Δύο λεπτά, πες μου κάτι.
1: Ναι, σ' ακούω εγώ.
0: Από το ίντερνετ μ' ακούς.
1: Όχι, όχι, κανονικά.
0: Α, κανονικά, διότι έχω μια καθυστέρηση. Για να δούμε λοιπόν.
1: Α, όχι.
0: Για μισό λεπτό. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Για να δούμε. Παρακαλώ.
2: Να γιάσει το στόμα του κυρίου που μιλάει. Όταν γύριζα εγώ και φώναζα,
0: ναι.
2: Έλεγα, παιδιά, οι τράπεζες θα κλείσουνε.
0: Ναι, αυτό, μα δύο λεπτά, αυτό είπε, δεν σηκωθήκατε, γιατί δεν ξεσηκωθήκατε.
2: Κύριε Γιώργο, δεν σου ήταν φίλο, δεν ενδιαφερόταν άνθρωπος, η μόνη που μιλούσε ήταν μόνο η Κατερίνα και φαινόταν κακή. Εντάξει, μόνο η Κατερίνα φώναζε, καμιά άλλη.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά εγώ νοιάζομαι για τον τόπο μου, για το χωριό μου. Οι ξένοι δεν τους ενδιαφέρει. Ήρθανε να δουλέψουν, να πάρουν τα λεφτά και να φύγουν.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
2: Εγώ θα μείνω εδώ, θα είμαι εδώ.
0: Έτσι είναι.
2: Θα είμαι εδώ και θα φωνάζω, είτε το θέλουν είτε όχι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό έχω να πω.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, φίλε, άκουσες τώρα. Τα προβλήματα είναι πολλά.
1: Πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί για να φωνάζουν.
0: Το ζήτημα,
1: ξέρω,
0: το ζήτημα είναι αυτό. Το ζήτημα. Το ζήτημα είναι αυτό. Το ζήτημα είναι γιατί όταν τα κάνανε δεν ξεσηκώθηκε όλα τα μάλια να ξεσηκωθούν και να πούνε ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα, τι κάνουν, κανένα. Μπράβο, αυτό λέω. Κανένα δεν ξέρει. Τώρα αν ξεσηκώθηκε ένα, δύο, τρία, τέσσερα άτομα, αυτό δεν κάνουμε τίποτα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή δεν ενδιαφέρει και κανένα αν τα μάλια βουλιάξουν ή δεν βουλιάξουν. Δεν του ενδιαφέραν τίποτα. Και ενώ του ανεστούν στο ίδιο το χωριό, ρε φίλε. Εσύ θα πάρεις τη ζημιά, εσύ θα έχεις το πρόβλημα. Δεν θα το έχει ο Χερσονιώτης. Ο Χερσονιώτης θα κάνει τη δουλειά του, εσύ θα έχεις το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αντιμετωπίσα το. Κανένας δεν ενδιαφέρει. Και λοιπόν τι να λέμε τώρα, και αν ενδιαφερθήκαν 5 άτομα στα αγώνα στον ωκεανό.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι.
1: Έπρεπε να ξεκώδει όλο το χωριό.
0: Ναι, αλλά μήπως είναι, και πολλά.
1: Μια φορά τώρα θα σου πω και δύο κουβέντες ό,τι φορά για τα μαγαζιά που είπες για να κλείσουμε.
0: Ναι.
1: Ναι. Και τα μαγαζιά που είπε ο πρόεδρος ότι θα δουλέψουν σε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο που δείξε μάει να φάσει τα φίλια όπως το πες.
0: Ο κύριος Βλατάκης, τον ακούσατε. Τον ακούσατε.
1: Ο λόγος ασοξύ... Ναι. Τον άκουσα. Λοιπόν, το Σεπτέμβριο να πουλήσεις τι, τα καλοκαιρινά δεν τα πουλάς. Έτσι, μιλά για τα εμπορικά τώρα, έτσι. Δεν σου λέω ούτε σούπερ μάρκετ, δεν σου λέω για εστιατόρια. Λέμε για τα εμπορικά. Τα καλοκαιρινά τι να πουλήσει, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο δεν πουλιώνται. Έτσι. Άρα πάνε να σου πει ότι έχει αγοράσει καλοκαιρινό είναι τέλος. Θα πρέπει δηλαδή αναγκαστικά να αγοράσεις άλλα εμπορεύματα τα οποία είναι πιο χειμερινά. Δηλαδή να ξαναβάλεις το χέρι στη τσέπη για να πουλήσεις τι, από τα λεφτά που έδωσες και αν τα καταφέρεις να τα πάρεις πίσω. Άστορη Γιώργο.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι τελειωμένο. Το παιχνίδι τελείωσε.
0: Τώρα η κίνηση.
1: Δηλαδή πολλά μαγαζιά θα έχουν σοβαρό πρόβλημα.
0: Βρισκόμαστε τώρα στον Ιούλιο. Πώς πάει η κίνηση,
1: τίποτα. Γιώργο, χάλια. Όταν σου λέω τώρα, μπορώ να σου πω ότι είναι και 50% κάτω από πέρσι.
0: Μεγάλο ποσοστό.
1: Δεν το συζητάμε, δεν ενδιαφέρονται καθόλου να μπαίνουν στα μαγαζιά μας και αυτοί που μπαίνουν μας κοροϊδεύουν.
0: Γιατί δεν έχουν λεφτά γι' αυτό. Δεν έχουν λεφτά.
1: Και αυτοί που μπαίνουν τέτοιο έτσι μας το νομίζουν. Τίποτα, φράγκο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, άντε να μπουν στα μαγαζιά μας να μπει την ημέρα να μπουν 30-40 άτομα και από αυτά να ψωνίσουν οι 5. Οι άλλοι δεν ενδιαφέρονται καθόλου. Απλώς κάνουν τη βόλτα τους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω για την παρέμβασή σου.
1: Με τα μαγαζιά θα αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα όλοι μας, έτσι, όλοι μας.
0: Δεν μου λες να σου κάνω μια ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Με ακούς. Λοιπόν, πες μου κάτι. Εάν, όπως λέει ο κύριος Βλατάκης, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο έρθει κόσμος καλός και δουλέψουν τα μαγαζά, θα βγούνε τα έξοδα?
1: Ναι. Όχι βέβαια. Δεν σου εξήγησα ότι πρέπει να αγοράσεις καινούργια εμπορεύματα. Δεν μπορεί να πουλήσεις Σεπτέμβριο και Οκτώβριο καλοκαιρινά ρούχα. Θα του δώσεις τι, μαγιό? Το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, τι να του δώσεις, να του δώσεις μπλούζες καλοκαιρινές, ποιος θα τα πάρει? Άσε που πρέπει να ξεφυλίσεις τιμές, έτσι.
0: Ναι, ναι, η
1: για
0: αλήθεια.
1: Να του πουλήσεις το αλουνού κάτι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, πρέπει να βάλεις τιμές μισές. Να το κάνεις 50% και αν τα πάρουνε, και να αναγκαστείς να αγοράσεις καινούργια εμπορεύματα.
0: Το καινούργιο εμπόρευμα πόσο.
1: Δηλαδή πιο χειμερινά, γιατί αυτοί θα έχουν χειμώνα μετά.
0: Το καινούριο εμπόρευμα μέχρι πόσο μπορεί να στοιχήσει,
1: Γιώργο,
0: για να βάλεις στο μαγαζί?
1: Για να πιάσει για πόσα λεφτά μιλάς, για να πεις ότι να κρατήσεις και το χειμώνα σου να έχεις κάποια χρήματα να μπορείς να περάσεις, θα πρέπει να αγοράσεις τουλάχιστον 50.000 εμπόρευμα.
0: Πολλά χρήματα, πολλά λεφτά.
1: Θα σου το πω απλά, τουλάχιστον από 40 μέχρι 50, να σου πω, ναι βεβαίως. Είναι πολλά τα λεφτά. Γιατί Γιώργο, από αυτά τα 40-50 τα μισά θα μείνουν, έτσι. Δεν μπορεί να τα πουλήσει όλα. Δεν γίνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά είναι πακέτα τα περισσότερα. Θα πουλήσει όλα τα μισά. Θα δώσει το ΦΠΑ, θα δώσει αυτό, δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μία ή άλλη. Ούτε μία ή άλλη. Μέσα θα μπει.
0: Μάλιστα. Φίλε,
1: είναι ο χρόνος λίγος,
0: πρέπει να κλείσουμε.
1: Είναι λίγο η χρονική διάρκεια που μπορεί να πουλήσει τα εμπόρευμα.
0: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Καλημέρα και καλή δουλειά να έχετε. Καλή σας μέρα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, φίλε Γιώργο, για το βήμα που μου έδωσες Να είσαι καλά και να τα λες.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πολλά τα προβλήματα, φίλε και φίλοι, τα ακούσατε. Τώρα με το ταχυδρομείο, παιδιά, από ό,τι μου στέλνετε το μήνυμα, οι άνθρωποι αυτοί που δουλεύουν εδώ πέρα, επειδή τους ξέρω και οι κοπέλες όλες που γυρίζουν εκεί από το πρωί μέχρι, μέχρι την ώρα που κλείσουν, δεν πρέπει οι υπεύθυνοι αυτοί, οι μεγάλοι από πάνω, να δώσουν ένα κίνητρο, να δώσουν ένα προβάδισμα. Αλλά να ξέρετε, έφυγε η τράπεζα από τα μάλια, έφυγε το ταχυδρομείο, μην περιμένετε να ξαναγυρίσει. Αυτό σας το λέω, μην περιμένετε, δεν κάνουμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο πρόβλημα αυτό που έχει δημιουργηθεί με τους γύφτους, φίλε και φίλοι, και μην ξεχάσετε προχθές, πριν δύο μέρες, μην ξεχάσετε με τη ληστεία που έγινε στα Μάλια, η μία κοπέλα του πιάσε του Γερμανού τη συζήτηση, που μάλλον δεν ξέρουμε τι του έκανε, τον εχάιδευε, και η άλλη του πήρε την αλυσίδα χωρίς να καταλάβει τίποτα. Και καλά το λέει ο φίλος μας που βγάλαμε στον αέρα, μόλις τους δει και μπαίνουν μέσα, έξω τους λέει, έξω, φυγέτε. Προσοχή λοιπόν, θέλω μια μεγάλη προσοχή. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι σε λίγα λεπτά, θα είμαστε κοντά σας.

Ο Θεός λοιπόν, ο Θεός να μας βοηθήσει, αλήθεια σας λέω όλους εμάς, και ξέρετε τώρα γιατί το λέω, ο Θεός να μας βοηθήσει και να πάτε όλοι να ανάψουμε ένα κεράκι, φίλε και φίλοι. Και μιλάω γιατί ανοίγει τις πύλες της για χιλιάδες προσκυνητές την ημέρα της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη. Μην ξεχνάτε, έρχεται. Η αντίστροφη μέτρηση έτσι για τον εορτασμό της Αγίας Μαρίνας στη Βόνη, η ενημέρωση της Μονής για το πρόγραμμα εορτασμού και των ιερών ακολουθιών. Κάθε χρόνο, φίλε και φίλοι, τους βλέπουμε και πάνε με τα πόδια, διότι το έχουν τάξει να πάνε την ημέρα ή την παραμονή στην Βόνη με τα πόδια. Έτσι, με ιδιαίτερη λαμπρότητα αναμένεται να εορταστεί και φέτος η μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας. Στην Όμονη Μονή στη Βόνη στις 17 Ιουλίου, παναλαμβάνω 17 Ιουλίου, με πλήθος βέβαια, καταλαβαίνετε, πιστών, που αναμένεται να προσέλθει για να λάβει τη χάρη και την ευλογία της Αγίας. Εν ώψη της μεγάλης εορτής, η Ιερά Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάνου εξέδωσε ανακοίνωση ενημερώνοντας τους προσκυνητές για το ωράριο λειτουργίας της, καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών που θα τελεστούν τις επόμενες ημέρες. Έτσι, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η Μονή θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή λειτουργία από την Παρασκευή 10 Ιουλίου έως την Κυριακή 19 Ιουλίου, ενώ από την Δευτέρα 20 Ιουλίου έως την Πέμπτη 30 Ιουλίου θα λειτουργεί από τις 7 το πρωί έως τα μεσάνυχτα. Ο Θεός να μας δίνει δύναμη και η Μαρίνα να μας βοηθήσει, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά και τόσο καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Χερσόνησο βέβαια. Όλοι έχετε δει, φίλοι και φίλοι, μόλις μπείτε στη Χερσόνησο ή μόλις βγαίνετε, τα νέα κυκλοφοριακά δεδομένα που προκάλεσαν νεύρα και προστριβές. Γιατί διαμαρτύρονται βέβαια οι οδηγοί και οι επαγγελματίες. Τα νέα δεδομένα στην κίνηση των οχημάτων, το πολυσύγναστη οδός Ελευθερίου Βενιζέλου στην Χερσόνησο, που σφυρίζει από ζωή τώρα το καλοκαίρι λόγω τουρισμού, έφεραν τα πάνω κάτω τόσο στις τάξεις των οδηγών όσο και των καταστηματαρχών. Γίνεται ένας χαμός βέβαια, φίλες και φίλοι, τα κίτρινα αυτά που έχετε κάνει λίγο πιο κάτω από το ιατρικό, το στρογγυλό αυτό, τώρα πώς θα γίνει και τι θα γίνει, πρέπει να προσέχουν όσο πάνε και σιγά σιγά. Έτσι, περνώντας κανείς από το σημείο, διαπιστώνει τα παραπάνω πράγματα. Είναι έντονα οι προστριβές και τα νεύρα, καθημερινό φαινόμενο. Ήδη από την πρώτη μέρα που ισχύουν λόγω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Οι διαμαρτυρόμενοι καλούν μέσω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τους υπευθύνους να λύσουν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Τώρα, τι να πω τώρα. Τι να πω. Πιστεύω να το φτιάξουν αυτό το ζήτημα, γιατί γίνεται ένας κακός χαμός και το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι κάποια στιγμή μπλακωθούν και στο ξύλο. Ευχόμαστε να μην γίνει αυτό. Να μην γίνει, ευχόμαστε. Υπόθεση ροζ κοκαΐνης στη φυλακή και οι δύο συλληφθέντες. Αστυνομικοί της δίωξης είχαν ακινητοποιήσει με κινηματογραφικό τρόπο της ΒΑΚ το 39χρονο. Τα ναρκωτικά πάνε και έρχονται. Και ανήλικος παραμένει από ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλοντας τις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Είχαμε τροχείο, φίλες και φίλοι, και πρέπει να προσέχουμε. Το τροχείο έγινε στον Καρτερό. Έχουν γίνει πάρα πολλά και στον Καρτερό. Εντάξει, ο ανήλικος βέβαια παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Αυτά λοιπόν ήταν, φίλες και φίλοι, τα νέα μας. Τετάρτη σήμερα, 8 Ιουλίου. Ακούτε τώρα, χτυπάει εδώ το καμπανάκι. Πάμε για διαφημίσεις. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα. Να είστε καλά, να χαμογελάτε. Άστα να πάνε. Καλή σας μέρα. Αύριο την ίδια ώρα πάλι κοντά σας.

0: δούμε.
1: 972. 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
4: Εκεί που ήταν πάντα.
3: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
4: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
3: Και τι κάνει?
4: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
3: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
4: Ακριβώς.
5: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
4: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
7: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
9: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
10: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
9: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
11: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
12: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
11: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
12: Χάραξης επέβεσε, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
11: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
12: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
11: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970 22235 και 6937 0022 13.
11: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
13: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
0: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
14: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25025.
16: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
17: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
18: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
19: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
17: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
20: Και τώρα.
21: Και τώρα.
20: Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
21: Wow!
20: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
21: δεν σταματούν ποτέ.
20: Δεν σταματούν ποτέ.
22: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
3: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
5: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
4: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
5: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
8: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός κανάκια.
7: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
9: Είδες την καινούρια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
11: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
11: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
11: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
12: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Ρε συ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
15: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
14: Butler, τι είναι αυτό?
15: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
14: Και με eFood και Wolt.
15: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
14: Και άγχος?
15: Μηδέν. Butler Ηρακλείου 2810-294050.
14: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
15: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
14: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
16: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
17: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
18: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
17: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
18: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
17: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
18: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
17: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
18: Δεν μου λέει αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
17: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
19: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
20: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
21: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
22: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

να χτίσω. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
2: Εκεί που ήταν πάντα.
1: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
2: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
1: Και τι κάνει?
2: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
1: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
2: Ακριβώς.
3: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
2: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κρητικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κρητική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
10: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
10: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
10: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
7: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
7: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
7: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο
11: στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χώρων εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
2: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 975 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.
3: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο. Ναι, το

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδε την καινούρια του γείτονα.
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
0: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
0: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
1: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
0: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
7: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
7: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δούλευε χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
7: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
7: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
6: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
7: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
6: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
9: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
10: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
11: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
12: Yeah.
11: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
12: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
11: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
12: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
11: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
12: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
11: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
12: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
11: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
13: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
14: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
16: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
17: δεν σταματούν ποτέ.
18: Δεν σταματούν ποτέ.
19: Θα σας πω ένα μήνυμα.

0: ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
6: Εκεί που ήταν πάντα.
5: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
6: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
5: Και τι κάνει?
6: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
5: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
6: Ακριβώς.
7: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
6: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
10: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
10: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
11: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
10: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
11: Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
10: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
11: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art.
12: Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
11: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
12: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
13: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
14: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
15: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
16: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
17: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 239 400.
15: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
2: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
3: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
6: Πες μου και ποιος σου τα κάνε, τσαλογιός κανάκια.
5: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά με ζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
7: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
8: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
9: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
10: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
9: Butler, τι είναι αυτό?
10: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
9: Και με eFood και Wolt.
10: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
9: Και άγχος?
10: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
9: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
10: Η Butler τώρα στο Ηρακλείο. Τηλέφωνο 2810-294050.
9: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
4: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
4: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
11: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
4: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
13: Την είδες στην καινούργια του γείτονα?
14: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Καλούτσικη.
13: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
15: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
15: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
15: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
16: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
17: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
18: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
17: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
18: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
17: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
18: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
17: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
18: Δεν μου λέει, αστροπελέκη, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
17: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
19: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
20: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
21: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
22: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
21: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
22: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
21: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
22: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
21: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
22: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
21: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
23: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
24: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
25: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα.

παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει και δεν παίζεται. 97,2. Wanna run away. Give me all your love, let's not be patient. Got one thing to say.

Θέλεις να δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής? Μπες στο site του Radio Χερσόνησος. www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr. BK.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος, ο δικός σας σταθμός.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
4: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
6: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
5: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
6: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
8: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
9: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
8: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
9: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
8: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
9: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
8: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
8: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
11: Πες μου και ποιο σου τα κάνε, τσαλογιός καμάκια.
10: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
12: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
3: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται το σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο, με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
13: Compañeros y compañeras, criticares todos. Εστιατόρες, ρεσταουραδόρες, μπαρίστας, οτελέρος, ταβερνέρος, ταβερνέρας, καφετέρος, καφετέρας. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la Marcoglusión!
14: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
15: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
16: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
17: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
16: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
17: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
16: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
17: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
17: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
16: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
18: Και τώρα,
19: και τώρα
18: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
19: δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
3: Εκεί που ήταν πάντα.
2: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
3: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
2: Και τι κάνει?
3: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
2: Δηλαδή, από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
3: Ακριβώς.
0: Μάνος Μουτσάκης, αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
3: Μάνος Μουτσάκης, εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης, με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα, για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
5: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
4: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
6: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
3: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
6: Butler, τι είναι αυτό?
3: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
6: Και με eFood και Wolt.
3: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
6: Και άγχος?
3: Μηδέν. Butler Ηρακλείου. 2810 29 40 50.
6: Butler.

0: Υπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής. Προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση, αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
1: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
2: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
3: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
2: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
3: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
2: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
3: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
2: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
3: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
2: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
4: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
5: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Malia. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Malia. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Malia. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 30. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
8: Την είδε στην καινούργια του γείτονα.
9: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
8: Και πώς σου φαίνεται?
9: Καλούτσικη.
8: Μεγάλη είναι.
9: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
8: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια.
9: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
7: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
9: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
7: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
9: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
7: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to be.
11: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
12: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θα ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: 97,2.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχεις τα

0: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
1: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
2: Ευρηματική, δυναμική, έξυπνη, αποδοτική.
3: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
4: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
3: Σταθμός στη διαφήμιση.
4: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
3: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
4: Ράδιο Χερσόνησος, 97,2 FM στέρεο.
3: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
5: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
6: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακαινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
6: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
7: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
6: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28 9 25 8 25. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
8: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
9: Εκεί που ήταν πάντα.
8: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
9: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
8: Και τι κάνει?
9: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
8: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
9: Ακριβώς.
10: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
9: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
6: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
11: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
6: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
11: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
6: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
11: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
6: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
11: Στο λιμάνι Χερσονήσου. Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 2897-024-040.
12: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
13: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
14: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
13: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γίγαντο εκτυπώσεις.
14: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
13: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
14: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-002213.
13: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
15: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
16: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
17: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
15: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Λογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Ηράκλειο. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972.
1: Αυτό
2: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Εσύ, πάλι χάσαμε παραγγελία.
5: Όχι πια, έβαλα Butler στο μαγαζί.
4: Butler, τι είναι αυτό?
5: Το πιο έξυπνο σύστημα παραγγελιοληψίας στο Ηράκλειο. Εκτυπώνει από παντού. Δουλεύει χωρίς υπολογιστή και δεν κολλάει πουθενά.
4: Και με eFood και Wolt.
5: Όλα μέσα. Όλες οι παραγγελίες σε ένα σημείο. Και αλλάζω μενού και τιμές σε δευτερόλεπτα.
4: Και άγχος?
5: Μηδέν. Butler Ηρακλείου, 2810-294050.
4: Butler, η παραγγελία σου κάτω από απόλυτο έλεγχο.
5: Η Butler τώρα στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-294050.
4: Butler, όταν η τεχνολογία δουλεύει για εσένα.
6: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
5: Εκεί που ήταν πάντα.
6: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
5: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
6: Και τι κάνει?
5: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών. Σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνιση πριν από την κατασκευή. Φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
6: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
5: Ακριβώς.
7: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947-278-344.
5: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
8: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
9: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
8: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
9: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
8: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
9: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
10: Σας περιμένουμε στο τεχνικό πολυκατάστημα Γεώργιος Μπαξεβάνης ΙΚΕ στη Χερσόνησο, αντιπρόσωπο της εταιρείας Penetron, για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις στο δικό σας τεχνικό πρόβλημα. Η εμπειρία και η τεχνική μας εξειδίκευση σας προσφέρουν τις ιδανικές λύσεις στις καλύτερες τιμές και με άριστη εξυπηρέτηση. Γεώργιος Μπαξεβάνης, πάντα δίπλα σας.
11: Είδες την καινούρια του γείτονα?
12: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
11: Και πώς σου φαίνεται?
12: Καλούτσικη.
11: Μεγάλη είναι.
12: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
11: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
12: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
13: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
12: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
13: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
12: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 002 13.
13: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
14: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις,
10: Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
5: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
10: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
5: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
10: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
5: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
5: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Θέλεις να δικτυωθείς στον κόσμο της μουσικής? Μπες στο site του Ράδιο Χερσόνησος. www.radio972.gr. Μάθε, ενημερώσου και άκου τον αγαπημένο σου σταθμό και κάνε live chatting με ένα μόνο κλικ. www.radio972.gr. BK

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε

0: τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Dolomite. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
1: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μια επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 3530. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Η επιχείρησή σου δεν χρειάζεται απλώς τεχνολογία, χρειάζεται τον σωστό άνθρωπο πίσω της. Κάποτε η τεχνολογία ήταν επιλογή, σήμερα είναι ανάγκη. Στην Computer View δίνουμε λύσεις που δουλεύουν στην πράξη. Εμπορικές εφαρμογές, POS συστήματα, ταμιακές λύσεις, παραγγελιοληψία, λογισμικό για κάθε ανάγκη και εξειδικευμένα εργαλεία για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Όλα σε ένα σημείο. Με υποστήριξη που δεν σε αφήνει ποτέ μόνο. Έλα στη νέα μας έδρα, μετά την Εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο. Στα 500 μέτρα στον παράδρομο, σε υπερσύγχρονο χώρο με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο 28970. 25825. Computer View. Γιατί η τεχνολογία θέλει ανθρώπους που ξέρουν.
5: Ρε γυναίκα, πού είναι το οικόπεδο?
6: Εκεί που ήταν πάντα.
5: Εγώ βλέπω ζούγκλα. Αν βγει ο Ταρζάν, μη τρομάξεις.
6: Άσε τα αστεία και πάρε τον Μάνο Μουτσάκη.
5: Και τι κάνει?
6: Και τι δεν κάνει? Καθαρισμούς οικοπαίδων, περιφράξεις αγρών και κατοικιών, σχεδιασμό και διαμόρφωση από εξειδικευμένο διακοσμητή κήπων με 3D απεικόνηση πριν από την κατασκευή, φύτευση και καλοπισμό δέντρων, βαθιά άρρωση, φρέζα και καταστροφή αλαδιών.
5: Δηλαδή από ζούγκλα το κάνει παράδεισο.
6: Ακριβώς.
7: Μάνος Μουτσάκης. Αγροτικές και χωματουργικές εργασίες. Τηλέφωνο 6947 278 344.
6: Μάνος Μουτσάκης. Εσείς το φαντάζεστε, εμείς το κάνουμε πραγματικότητα.
1: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28970 24040 από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
9: Πες μου και ποιο σου τα κάμε, τσαλογιός καμάκια.
8: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει η παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
10: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Σε κάθε μου φιλί έκανες πίσω, σε κάθε αγκαλιά μου δεν κρατιώσουν. Δεν μ' άφησες ποτέ να σ' αγαπήσω. Ό,τι έχω και δεν έχω θα σου το δω.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
3: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
4: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
5: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
6: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιος σου τα κάνε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
1: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
1: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. 4 χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
1: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
10: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
9: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
10: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
9: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
10: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
10: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
9: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
11: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης στο Χαρασό Πεδιάδος. Στην καρδιά της κριτικής φύσης με μοναδική θέα σε βουνό και θάλασσα. Για αυθεντικές γεύσεις και ξεχωριστές στιγμές.
3: Πες μου και ποιο σου τα κάμε.
2: Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένη στο Χαρασό Πεδιάδος, 5 λεπτά από τις κάτω γούβες. Απολαύστε κλεκτά μεζεδάκια σε ένα φιλόξενο περιβάλλον που συνδυάζει παράδοση και κριτική φιλοξενία. Κάθε Κυριακή σας περιμένουν λαχταριστά ψητά στο ξυλόφουρνο και σούβλες που ψήνονται αργά όπως προστάζει παράδοση. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι. Κλειστά Τρίτη και Τετάρτη. Δεχόμαστε και παραγγελίες για κάθε περίσταση και μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ό,τι επιθυμείτε. Καλέστε μας στο 6932 205609. Παραδοσιακό καφενείο Μαντελένης. Η γεύση της Κρήτης που μαγεύει.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Κάνετε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
5: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
6: Royal Hall Μάλια. Ένας πολυχώρος ανοιχτός σε μικρούς και μεγάλους. Γι' αυτό σας περιμένουμε καθημερινά να απολαύσετε τον καφέ σας στο μπαρ, το καφέ, τον παιδότοπο και την πισίνα με ελεύθερη είσοδο για όλους.
5: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
7: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: να μου προσθέσει.
1: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: Ακούτε

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: παίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Όταν φτάνεις τελικά, μου λες απλά ένα σκέτο για και ένα δάκρυ, μια αγκαλιά πέφτει.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

0: Bye bye, my darling.
1: Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό,
2: μέρα και νύχτα.
1: Ακούω.

φτάνει να είναι μπάνικες όλες. Και κοκκινομάλες και ξανθομάλες και γκριζομάλες και με το μαλλί μπερδεγουέι και τα λοιπά και τα λοιπά που θα τα πούμε tomorrow. Thank you very much.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: Παλιά ύπνη.
1: Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα.
2: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.